0: πάω να ρίχνει να μην αναπορρώει Vodafone Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία πάει το ένα. Στα τσίγω ένα. Ω τε πόκι, η βουκίνη καρινέ μου, δεν μπορρώει.
0: Δεν μπορρώει, δεν μπορεί να ούα τε ταρά, το ένα τε κικαπάει. Τε νουα τε ταρά, το ένα κοίνς ο νουα τε κικαπάει. Αούα τε ταρά, τε νουα τε κικαπάει. Μινέ ούα τε ταρά, το ένα τε κικαπάει. Ο νουα τε ταρά, τε νουα τε κικαπάει. Βανούα τε ταρά, ο νουα τε κικαπάει. Ω έτσι πίνε το ένα τε ταρά, βανούα τε κικαπάει.
2: Είμαι τε ράιδε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάι τε ου, κουάι τε κομε ουέα, κουάι τε τέρικα, ουάτε φω.
0: Κορνάι τε να μαχαίνα, ουαπού τε ταρά, ο νουα ανακίκα πάει. Δεν επούτε ταρά, τε πίμω ο νουα ανακίκα πάει. Αν είναι επούτε ταρά, τε πίνε το ένα ανακίκα πάει.
2: Κομποντέ ου, κομποντέ ου, κομποντέ ου, ουάτε φω.
0: Τι με φάντωνε. Εδένε τα είναι κορνάι, ένα τα ουάκι, ουαπού με ρεύα τε σαν, και τε μέχα πάει. Ο γέννη τα είναι σου αναγωγέ.
2: Γεια μάνη!